0: Rock FM Cyprus. 93.7. Pure Rock for Limassol.
1: Όμιλος Leonardo Hotels and Resorts σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας για το νέο μας ξενοδοχείο στη Λευκοσία Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αναζητούμε ταλαντούχους επαγγελματίες για να ενταχθούν στην ομάδα του νέου μας ξενοδοχείου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Smoothie Factory στη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκοσία για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 26 84 6013 ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Leonardo Hotels Mediterranean Careers. Γίνετε μέλος της ομάδας μας.
2: Is your sofa or favorite chair looking tired or worn? Give it a new lease of life with Tipota. We can recover and revive your furniture with soft furnishing and cushions and a choice of good quality fabrics that will suit any mood or style. Call Tipota for a free visit on 266 226 35. Find us on Facebook at Tipota Upholstery or visit tipotacyprus.com. Find us after the police station in the centre of Paya. Tipota, we create, you enjoy.

0: τα βλέπει όλα.
1: 24th Paphos Aphrodite Festival, Le Elisir de Amore by Gaetano Donizetti. Presented by the Armenian National Opera and the Cyprus Symphony Orchestra. 4 and 5 September at Castle Square, Paphos, at 7:30 p.m. Le Elisir de Amore, one of the masterpieces of the operatic repertoire. Media sponsor, Rock FM Cyprus.
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ, μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
3: Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus all day. Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Pizzeria Caliano. Amazing offers you don't want to miss. Monday and Thursday, 1+1 free on all takeaway pizzas. That's right, buy one, get one free. And for all week long, grab any two large pizzas for only €26.50. Order today from our website, www.pizzapuffos.com, or call 777-7011. Pizzeria Caliano, where every slice is a celebration.
2: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
4: buysellcyprus.com. Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
5: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
6: Warning. Riding a Chibo e-bike may cause excessive smiling. Glide through the streets, skip the traffic, and enjoy the ride with power, comfort, and style. Whether it's work, coffee, or sunset rides, do it smarter with Chibo e-bikes. Ride electric, ride happy. Visit www.chiboebike.com.
7: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
0: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.

0: Τι φάση?
1: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
0: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
1: ματρέισερ,
0: καμικάζι σλάι,
1: wet bubble και άλλα.
0: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
1: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
0: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
1: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
3: She said, pick me up with something cool.
4: So, I showed up on the next bike. Now we are both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
5: Wherever you are, poolside, roadside, or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26-934-622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
6: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Malls is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Malls on 700-7008 or visit greenmalls.com to find out how, with the best equipment, qualified experts and highest quality materials, Green Malls can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Malls. Zero digging and zero inconvenience.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
9: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.

0: 3 hours of defining music. Saturday afternoons from 4. The Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Rock FM.
1: Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus. Starting in September. Rush Hour with Faye.
2: Όταν τα δάχτυλά μας βυθίζονται στο νερό για λίγα λεπτά, εμφανίζουν αυτές τις χαρακτηριστικές ρητίδες.
3: From 3 to 5 p.m. Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
2: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour.
3: Sponsored by Royal Canin
1: and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: minutes on Rock FM Cyprus. It will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
2: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
4: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
5: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-7-8-5-5-8 or visit dominos.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
6: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
7: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
8: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
9: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

πρώτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. Still pretending to work? So will we. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 106.7. Pure rock for Polis.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Pro-Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
8: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos. For all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
9: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs and special events. Find us on the main road to Peya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
10: Cyprus Property Week 2026, where Cyprus real estate meets opportunity. Are you a property developer, investor, international buyer, agent, architect, or legal professional? Then don't miss the island's key real estate networking events on September 9th at UCLan University in Larnaca and October 31st at Cyprian Maris Hotel in Paphos. Connect with industry leaders, explore investment opportunities, discover the latest regulatory updates and build valuable connections for the future. Two cities, one property community, endless opportunities. Get your tickets and full event details now at cypruspropertyweek.com. Powered by Rock FM Cyprus.
0: The Rock FM Cyprus digital radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peya Paphos.
11: The Cyprus First Division started over the weekend with Paphos FC beating Armiodissa 3-0. AEK Larnaca secured 3 points with a 3-1 win over Apoel, while the Limassol derby between Apollon and Aris finished 2-2. Defending champions Omonia play tonight. Bruno Fernandes scored a hat-trick as Manchester United came from behind to beat Ipswich Town. Chelsea and Brighton combined for 7 goals, with the London club winning 4-3. In the day's other games, Leeds United drew 1-1 with Brentford, while Sunderland beat Fulham 1-0.
0: This is Rock FM Cyprus.

0: άρρωσα.
1: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
2: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
1: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
2: ματρέισερ,
1: καμικάζι σλάιτ,
2: wet bubble και άλλα.
1: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
2: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
1: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
2: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη πάση στο Φασούρι.
4: Cypress Market is back at Golang Limassol. September 5th and 6th from 4 till 11. Come hungry, come thirsty, come curious. Fantastic items from 150 unique vendors each day. Enjoy DJs and music, live link from Rock FM, join workshops and discover activities for the little ones. Friends, bring them. Kids, bring them. Dog, absolutely bring them. Wallet, the entry is free, the shopping temptation isn't. September 5th and 6th, Kola Limassol, Cybermes Oasis Market. Come for the market, stay for the escape. Powered by Rock FM.
5: Still pretending to work?

0: FM Cyprus. Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos με λαχταριστό Crispy Chicken σε δύο επιλογές, Tex-Mex ή Spicy. Νέα Doritos Loaded από τα KFC. Άκου το crunch, νιώσε τη γεύση. Δοκίμασε τα τώρα. KFC. It's finger licking good.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
2: The Rock.

0: way to heaven.
1: Starting in September. Rush Hour with Faye.
2: Όταν τα δάχτυλά μας βυθίζονται στο νερό για λίγα λεπτά, εμφανίζουν αυτές τις χαρακτηριστικές ρητίδες.
1: From 3 to 5 p.m. Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
2: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour. Sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 10 p.m. Rock FM Cyprus.